0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Troye Sivan, Tov Lo και Clooney. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, LP και Don't Stop.
3: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

LP ήταν το Don't Stop στο New Music Show και με sample από το Music της Madonna. Αλήθεια, μπορώ πόσα λεφτά πλήρωσε για να πάρει την άδεια. Το Party είναι το νέο single του Troye Sivan. Με αυτόν τον τρόπο ο pop star γεφυρώνει δύο γενιές της queer pop κουλτούρας. Το βίντεο κλιπ διαδραματίζεται σε ένα εντυπωσιακό μεσαιωνικό σκηνικό. Στα αρχικά πλάνα ο Troye Sivan υπέβει ένα άλογο διασχίζοντας ένα απέραντο καταπράσινο τοπίο, μια έντονη αντίθεση με την ατμόσφαιρα των club στην οποία παραπέμπει ο τίτλος. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.

0: Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hey guys, it's Moss Kenner and you're listening to my brand

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Miley Cyrus και Bass Persuades. Και η ηλεκτρονική pop παραμένει στο επίκεντρο του Estrus, του νέου άλμπουμ της Tove Lo. Η ίδια βέβαια χρησιμοποιεί την παραγωγή κυρίως ως εργαλείο για να εξετάσει διαφορετικές πλευρές της προσωπικής της εμπειρίας. Από την επιθυμία και την απόλαυση μέχρι τη μοναξιά, την ενοχή, τη φιλία και την ανάγκη για αποδοχή. Κάθε τραγούδι περιγράφει και μία ξεχωριστή της εμπειρία. Το τραγούδι που ξεχώρισε είναι το Source of Life που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και η επιστροφή των Kasabian ήταν το Silver Ape Lies που αγαπάμε πάρα πολύ. Θα τα ακούμε κάθε μέρα λοιπόν εδώ στο New Music Show. Και τον επόμενο καλλιτέχνη τον γνωρίσαμε μέσα από την Eurovision του 2025, αλλά με το νέο του single Tight βλέπουμε μια πειραματική στροφή του Kyle Alessandro. Πρόκειται για ένα ανεβαστικό track που μεταφέρει το θετικό μήνυμα ότι δεν υπάρχει πια τίποτα για να κρύψει κανείς. Ο Kyle αφήνει πίσω το κεφάλι της Eurovision και περνά σε ένα πιο ηλεκτρονικό, χορευτικό και προσωπικό ήχο, και αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show.

LPGOB, Bruno B και Carola στο Do For Love και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012 όταν το Don't You Worry Child των Swedish House Mafia σε συνεργασία με τον John Martin ήταν το τελευταίο single που έβγαλαν από το album τους Until Now. Δύο χρόνια νωρίτερα οι δημιουργοί του τραγουδιού John Martin και Michael Citron ήταν στο στούντιο και έγραφαν υλικό. Εμπνευσμένοι από τη ζωή τους, τους στίχους από το ρεφρέν του track συνήθιζε να λέει ο πατέρας του Citron, ενώ οι στίχοι πριν από το ρεφρέν προέρχονται από την ανακάλυψη του νεανικού έρωτα. Μέσα σε ένα μήνα ηχογράψαν το πρώτο demo και είχαν σκοπό να το κυκλοφορήσουν οι ίδιοι. Ωστόσο το έστειλαν στον Sebastian Ingrosso. Κάπως έτσι οι Swedish House Mafia άρχισαν να εμπλέκονται στην παραγωγή του track και τελικά έγινε δικό τους. Όταν βγήκε έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στην Αγγλία και ήταν το 13ο πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Στην Αμερική έγινε μεγαλύτερη επιτυχία τους καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 6. Ήταν επίσης υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording. Το Don't You Worry Child έχει γίνει μεταξύ άλλων 11 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας είναι το New Music Show, βέβαια, και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles. Ήταν το American Girls. Και πάω τώρα στους Jay Ribbon και Joan and the Giants, οι οποίοι συναντιούνται στο Don't Want to Sleep Alone. Ένα τραγούδι που συνδυάζει την alternative αισθητική των Αυστραλών Joan and the Giants με τον progressive house ήχο του Jay Ribbon. Η ιστορία του τραγουδιού όμως ξεκινά από το 2023, όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Sleep Alone. Ένα προσωπικό τραγούδι για έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση. Τώρα ο Jay Ribbon, γνωστός από τις κυκλοφορίες του στην Anjuna Beach, του δίνει μια εντελώς νέα ηλεκτρονική διάσταση, κρατώντας στο επίκεντρο την χαρακτηριστική φωνή της Grace Newton Wordsworth. Από μια μελαγχολική alternative μπαλάντα, τώρα γίνεται ένα progressive dance track και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μαχμού Τορχάν και αγαπημένο νέο single 3 στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μετά από 8 χρόνια και πάνω από 500 live shows, οι Στραμπέλας κατάφεραν να περάσουν στο mainstream κοινό με το Super Hit Spirit στο 2016. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard Alternative Chart και ήταν στην κορυφή του Alternative Radio στον Καναδά για 7 εβδομάδες. Οι χρήστες του TikTok το έμαθαν το 2020 όταν έγινε viral, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός lyric video με θέμα την νοσταλγία και να δείχνει πλάνα διασύμων, πώς ήταν κάποτε και πώς ήταν τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Chain Talkers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: Jan Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης και ήταν ο Second Voice Let Me Be στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 ο David Guetta ανέβασε στο YouTube το βίντεο του Seagoof Falling to Pieces. Ήταν άλλη μια συνεργασία του με τη Sia, η οποία συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του Nothing But The Beat. Το κλιπ γυρίστηκε στην Ισλανδία και ο Γάλλος παραγωγός άρχισε να προετοιμάζει τους fans του δύο μέρες νωρίτερα με ένα trailer το οποίο έλεγε ότι θα το κάνει upload στο κανάλι του στις 3 Οκτωβρίου. Τελικά η πρεμιέρα έγινε λίγες μέρες νωρίτερα, σαν σήμερα. Θυμόμαστε αυτή την σούπερ επιτυχία του τώρα στο New Music Show.

Maxwell και Bone στο Whatever Turns You On. Και το δεύτερο σίγγλ από το debut album του Clooney είναι το Get Up and Dance και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Frankie Rizzardo. Μάλιστα ήταν ένα από τα ID tracks με τα περισσότερα request για να το κυκλοφορήσει. Άρχισε να διαμορφώνεται στις αρχές της χρονιάς και αποσπάσματά του έβγαιναν στα social καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αργότερα ο Clooney το έπαιξε στα back-to-back set που είχε με τους Πρόσπα στην Ήπιζα και έγινε πραγματικά χαμός. Έτσι λοιπόν και βγήκε και αυτή είναι η τελευταία κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance. Get up and dance, said move, yeah, yeah, groove, yeah, yeah. Come on, little lady.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Logic 1000, Christine and the Queens στο The Only One. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.